0: Έλα. Τον βουά. Φουάνι.
1: Έβαινα. Να τη μείνει η βόνο βόνο.
0: Τον φουάνι μάνε και ο διτήσα.
1: Μα πω κομπάει σα.
0: Ντι ρε φουάνι. Μα πω κομπάνε να μείνει
1: μα ρε. Μα πω κομπάνε να μείνει μα ρε.
0: Τον
1: κομπάει σα μα ρε.
0: Φουάνι κομπάνε σαν καφουάνι και αν το κάει.
1: Μου φουά και ζει μα ρε. Να έβανα, να μαγκάμα τσούνι μαγκάβα από την φουσέρα μήνυ εγώ να βάνα.
0: Μπαϊά μακούγκο νότσουρα πάκα μαράνι, τσάκου άνερ το ρο τσουράγγι, σε τσιγκρούμ.
1: Βάνα μου τίνεις από κόμμα, άνα τη βάλα μουρά ρομψη.
0: Έλα, ρίξα μου το ανίτσι κομπούγκα μανίνι, νίκο αγκουάμπα να είναι μακούγκα σύριας.
1: Αρ, άρθω εγώ, μάω,